Το Jobin' Away's Black Wonderful Life είναι λυσίνα μπέλα φου Bay Easy 100.2. Πόντζου, κιφίντ. Ελούμε σύπτου, απαρδεμίνα και η αγιουρνάτα μπορτάντε χαφνά λκούλ μινε χόπελ Eurovision ως βέρα. Περό, γιν πάλμα να μελδέιεμ, σε νεπτάμπτα σέιν ταχσίπλιν, χωσ λί ουα τσάρ ου ημούρ μιλ λεουέλ αλ πούντ. Αχ, ελούμ, σε μφάκρεκ μπιχ τέμμεν φίκ ιν νεφσέκ, αχ, κουλτάν δακ λίδερ impossibly. Ikun qiegħed biss jistenna li ma taqtax qalbek. Mela llum nawguralek li Jordan il-ħsib miegħek ħalli jgħinek tagħmel kuraġġ sewwa. Beverly Craven issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.